Από τι είναι κουάρτο. Τι είναι κουάρτο. Vámonos, hombre, vámonos. Eso. Saborea la mañana del domingo. Con Palma 90.7. Vamos, Robert Yandón.